Σε στάσανω σε πισνά, στάσαν σου για βίδια, βίρο εισάτσαν σφατία, δάσβε, δάσβε τον ιστάιε.